0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
5: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο όχημα. Έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αργά το βράδυ αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ιρένα Δούρου, είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του Κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Την Παρασκευή στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στην Πάρο Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία, εξασφάλισε η Αργεντινή, που επικράτησε με 2-1 της Αγγλίας στο δεύτερο ημιτελικό. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία 23 με 37 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε 1 ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Κοίτα πως κάθεται τώρα αυτό πάνω στη, στην ήττα της Αγγλίας και τον αποκλεισμό της. Νομίζω αυτό πρέπει να. Αυτό, τι τραγουδάνε αυτοί, κάτι Union Jack, τι έχουν κάτι σημαίες, κάτι τέτοια. Πάρε χαρούλι, βάλω τους, μετάφρασέ τους στα αγγλικά ή άστο και έτσι και βάλω το να παίζει. Πάντα κάποιο λάθος κάνουν, φτάνουν πιο κοντά, δεν το παίρνουν ποτέ. Έχουν γίνει και στο ποδόσφαιρο σαν την Eurovision που έστειλαν μέχρι και τη συγχωρημένη την Bonnie Tyler και στο τέλος αποκλείστηκαν. Ο Πόνταρας αυτή την Αγγλία, δηλαδή Πόνταρα δεν έπαιξε και απόδοση, αλλά έλεγα, εκτέθηκα και την Αγγλία αυτή. Λέω, θα δεις που θα το πάρει φέτος. Είναι η χρονιά της. Ποτέ δεν είναι η χρονιά της. Και πέρασε η Αργεντινή γιατί έχει έναν. Έναν Μεσσία, Μεσάια, τον Μέση. Ο οποίος εντάξει, έκανε τα πάντα. Χθες άλλοι έβαλαν τα γκολ, αλλά αυτός μοίραζε τις πάσες και η Αργεντινή είναι στον τελικό και θα παίξει με την Ισπανία. Οι Κονκισταδόρες θα παίξουν στον τελικό του Μουντιάλ φέτος. Ορίστε. Τον Χάρι τον Κέιν, αλλά δεν τον είδαμε. Ούτε τον Χάρι Κέιν είδαμε, τίποτα. Κανένα τυφών. Καμία καταιγίδα. Ησυχία. Μα πήγε αυτός τι είναι αυτός ο προπονητής. Καταρχάς είναι όνομα αυτό ο προπονητή να πάρει Μουντιάλ. Πώς τον Στρούχερ, Μπούχελ, δεν θυμάμαι. Και μάλλον άλλαξε το σύστημα και τους γύρισε όλους πίσω. Λες και έπαιζαν στον Πάο Ρουφ και είχαν βάλει γκολ στον Ολυμπιακό. Και τους γύρισε όλους πίσω να κρατήσουν άμυνες. Δεν κρατάς άμυνα με το Μέση. Δεν είμαι και αναλυτής εγώ, αλλά αυτό που είδα, λέω και ήμουν και ενισταγμένος.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Άντε καλημέρα. Στην Πέμπτη φτάσαμε και ο μήνας είναι στη 16η μέρα. Ναι, 16η Ιούλιο. Όλες οι ίδιες είναι.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: αφίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Σπάνια ονοματάκια γιορτάζουν σήμερα. Αθηνογέννης και Φαύστος. Βλέπω και τον Αντίοχο. Δεν νομίζω να έχει άλλη ευκαιρία. Παρ' όλα αυτά, δεν τον έχεις αυτούς που κερνάνε. Χρόνια τους πολλά και κάτι άλλο γιορτάζει. Να ερπετώ σε λίγο περισσότερα.

0: Υπογερεύματα. Λέγαμε λοιπόν ότι εορτάζει και κάποιος άλλος σήμερα, δεν τον έχουμε σε πολλή υπόλοιψη, όχι άλλος, άλλο. Είδος είναι. Είναι Παγκόσμια Μέρα Φιδιού. Οπότε χρόνια πολλά και στα φίδια να πείτε. Και τα κολοβά όλα δεν έχει σημασία. Όλα εορτάζουν σήμερα. Δεν ξεχωρίζει η εορτή. Μπορεί να κεράσει και κάποιος, μπορεί να το καταλάβει και να κεράσει. Δεν ξέρεις, καμιά φορά και η επίγνωση του τι είμαστε είναι καλό. Γιατί υπάρχουν 3.900 είδη φιδιών σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολλά. Δεν μπορώ να πω ότι ζω εγώ και αδυναμία. Και το μόνο μέρος που δεν έχει φίδια είναι η Ανταρκτική. Δεν έχει παγόφιδο. Άμα ήταν, θα είχε. Δεν είναι σαν την αρκούδα τη λευκή. Δεν υπάρχουν τέτοιες. Πώς λέγονται τώρα στο DNA, μεταλλάξεις του πάγου. Και ας την πάλι ο θρύλος ισχύει ότι δεν έχει φίδια. Πρέπει να ισχύει, γιατί κάτι γίνεται, λέει, με το πέτρωμα. Αυτή είναι η κυριότερη αιτία που δίνουν οι ειδικοί, και υπάρχει απουσία φιδιών. Αν πας στην Αστυπάλαια, δεν φοβάζει, μη σου ήρθε δίπλα ο, πώς τον λένε, ο Διαμαντής. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αυτοί εορτάζουν σήμερα και δεν ξέρω και τι γίνεται στην Κυψέλη. Εσύ είσαι στην Άνω ή στην Κάτω? Στην Άνω είσαι. Άλλη πότρη πάει σε Άνω. Θα γίνεις κάτω κι εσύ. Γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά βγήκε η εταιρεία με τις ρογμές που υπάρχουν από τη τέρκα του Μετροπόντια και λέει δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν με φοβάστε. Τα έχουμε, τα ξέρουμε εμείς από παλιά, μόνο κάτι ψιλορογμές είναι. Δεν ξέρω πόσο καθησυχαστικό είναι αυτό. Γιατί υπάρχει και ο κόσμος, σύμφωνα με όσα διάβαζα χθες, που φεύγει από την Κυψέλη την κάτω. Γιατί σου λέει θα γίνει στην κυριολεξία κάτω η Κυψέλη. Δηλαδή κατεβαίνουμε από κάτω. Θα γίνει το μεγάλο έργο υπογειοποίηση της Κυψέλης και υπεργειοποίηση του μετρό. Πρώτη φορά. Δεν θα έχει ξαναγίνει. Έρχονται να το βλέπουν.
1: Προς τα δικαστήρια είναι τα
0: αυτά. Ναι, στην Ευελπίδων, κάπου εκεί είναι. Αλλά τέλος πάντων, Ιατικό μετρό καθησυχάζει. Λέει κοιμηθείτε ήσυχοι, δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι κάτι. Αλλά θυμάμαι και στα Πετράλωνα που ρώταγαν οι ένικοι του πρώην κτηρίου, τι γίνεται, ρε παιδιά, πολλές ρογμές, και λέει τι γέρνει το κτηρίο, και έλεγαν τι γέρνει, ψυχά, και ο πύργος της Πίζας γέρνει. Πέφτει, δεν πέφτει, και αυτό δεν ησυχάζουν και πολύ κάτι και από ό,τι βλέπω.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Αρχίζουμε και μοιράζουμε τα δώρα μας, γιατί 24 το κλείνουμε η παραγωγή. Φεύγουμε για τις αιτήσεις άδειές μας. Ένα δώρο μας έμεινε. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Μια ευκαιρία να φύγετε κι εσείς. Όσοι μπορείτε και όσοι θέλετε και όσοι είστε τυχεροί. 22 με 25 Αυγούστου θα πάτε. Τετραήμερο στην Άνδρο. Θα μείνετε στα EDM Suites. Θα έχετε και τα εισιτήριά σας από το Mamalis Travel. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, Άνδρος και αποστολή στο 54301. Θα φάτε και στο Βέρντε, στη χώρα της Άνδρου. Tonight.

0: Οι Kiss που έγραψαν ένα τραγούδι για να κοροϊδέψουν την δίσκο και έγινε το πιο γνωστό κομμάτι τους, γιατί δεν πρέπει να κοροϊδεύεις κανέναν. Γυρνάει καθρεφτάκι πάνω σου. Για να δούμε πώς πάμε θερμοκρασιακά. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Θα μου πεις κατά καλό καιρό τι να κάνουμε, κάποια στιγμή θα ανέβαινε και θα πιάσουμε και σε ορισμένες περιοχές και 40, όχι σε όλες, αλλά θα πιάσουμε και 40. Πάντως η Αθήνα τις επόμενες ημέρες, από ό,τι βλέπω εδώ, στην πρόγνωση της καθημερινής, θα έχει μέχρι και 38 βαθμούς, υπάρχει μέχρι τη Δευτέρα η πρόγνωση. Αρχίζει να ανεβαίνει από σήμερα, 37 σήμερα. Πέφτει αύριο Παρασκευή λίγο 36, ξεκινώντας από 23. Το 23 είναι μπετόν. Η ελάχιστη από εκεί ξεκινάει εδώ και μέρες. Και μετά από Σάββατο Κυριακή αρχίζει να ανεβαίνει και η ελάχιστη και η μέγιστη. Και πάμε Σάββατο μέχρι 37 από 24, Κυριακή μέχρι 38 από 25 και Δευτέρα επίσης 25 με 38. Όλες αυτές οι μέρες θα είναι και μελιακάρα, δεν θα έχουμε συννεφιές. Ενώ τώρα η δυτική βόρεια Ευρώπη αρχίζει λίγο να συνέρχεται, όχι τελείως, γιατί ενώ φεύγουν οι καύσονες οι μεγάλοι, που δεν έχουν φύγει κιόλας ακόμη, θα φύγουν, έρχονται επικίνδυνα φαινόμενα, δηλαδή χαλάζια, και τώρα πρέπει να ρίχνει χαλάζι σε Γαλλία, σε διάφορες περιοχές, και έντονες βροχές και καταιγίδες. Οπότε έχουν άλλους κινδύνους τώρα στη Βόρεια Ευρώπη. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει στην Ευρώπη, βλέπω το χάρτη σήμερα της καθημερινής με θερμοκρασίες σε διάφορες πρωτεύουσες. Το Λονδίνο έχει 30 σήμερα. Το Όσλο, που είναι και βοράς, 30. Το Παρίσι 33, η Ρώμη 40. Οπότε καλά είμαστε. Γιατί και η Βιέννη τώρα, η Αυστρία, 33 βλέπω να έχει. Σχεδόν στα ίδια είμαστε δηλαδή. Έχουμε να σας δώσουμε και εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets και εξυπηρετεί πολλούς. Εξαιρείτε το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα SeaJets και αποστολή στο 54301.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Άλλη κουβέντα μεγάλη θα ανοίξουμε τώρα και θα βρούμε αφορμή για μπιφ, γιατί ένα μπιφ είμαστε, εθνικό μπιφ, όχι μόνο εμείς, και στο εξωτερικό γίνεται. Προβάλλεται η Οδύσσια του Νόλαν. Χαμός θα γίνει.

0: Και όλα μας τα χρήματα μας τα φάγανε στα ρεζερβουάρ και στις βενζίνες. Αυτό το φούλαρε, πόσο καιρό έχει να ακουστεί το φούλαρε. Που λες, βάλε μου τόσο κάθε φορά και λες θα τα βγάλω πέρα, δεν τα βγάζεις, ξαναπας και είναι πανάκριβα. Και έχουμε αυτό το μέτρο της συμφωνίας με τις εταιρείες πετρελοειδών για μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη, το οποίο εξαφανίστηκε γιατί ακριβώς υπήρξε μια εμπλοκή που θα υπάρχει συνέχεια από ό,τι φαίνεται με τον Τραμπ πάνω στα στενά του Ορμούς με το Ιράν. Και επειδή ξαναξεκίνησαν διάφορα, ρίχνει ο ένας, ρίχνει ο άλλος, ανέβηκε πάλι το βαρέλι το πετρέλαιο. Πήγε στα 80 και κάτι από 72, που όταν ήταν 72 βέβαια μείωση δεν έχουμε δει, να τους μειώσουμε και αυτό, αλλά όταν πήγε στα 80 ανέβηκαν κατευθείαν και την κατάπιαν αυτή την περίφημη συμφωνία. Οπότε το μόνο που μένει και το μόνο που γίνεται είναι να μειωθεί ο υπέρογκος φόρος που είναι το μεγαλύτερο κόστος πάνω στην τιμή της βενζίνης. Και αυτό δεν μειώνεται με τίποτα βέβαια. Και βλέπουμε να προτάσει η κυβέρνηση τα υπερπλεονάσματα. Γιατί αυτό βλέπω και σήμερα κάπου για τα υπερπλεονάσματα που έχουμε. Αλλά τα υπερπλεονάσματα βασίζονται στη φορολόγηση. Και κυρίως τα καύσιμα δίνουν πολύ υλικό για υπερπλεονάσματα. Και ο Ελεύθερος Τύπος γράφει ότι είμαστε σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος. Που είναι καλό βέβαια άμα χρωστάς, αλλά δεν είναι καλό άμα ζεις.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Στους δρόμους μια πρώτη ματιά να ρίξουμε, γιατί κάτι συνέβαινε το πρωί που ανέβαινα εκεί στο ύψος της Καλυφτάκη. Ήταν η αριστερή λωρίδα κλειστή και υπήρχε ένα μποτιλιάρισμα. Τώρα από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχει στρώσει το πράγμα. Όπως και στην Αθηνών Κορίνθου πάλι κάτι γινόταν. Σας έχω πει ότι αρχίζουν κάτι έργα τώρα, επειδή έρχεται και ο Αύγουστος, να τα κάνουν μέσα στον Αύγουστο. Σου λέει θα λείπουν όλοι, εν τω μεταξύ ένα στους δύο δεν θα πάει διακοπές, αλλά θα έχει αραιώσει το πράγμα. Να τα κάνουν, να τα προλάβουν όταν γυρίσουμε να τα βρούμε έτοιμα με την κορδέλα.

0: Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμα

0: Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαρβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Ή στην υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα και σταθμός, καλημερίζουμε και πάλι, είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης. Ανάσα στη δούμε, και όλος ο Κώστας Μανουλίδης είναι στον ήχο, Θεοφλής Ζουμάνης στο μικρόφωνο. Είναι η ώρα που πηγαίνουμε τώρα πίσω στο χρόνο του μερικά από αυτά που έγιναν. Και βλέπω ότι σαν σήμερα ήταν που οι Beatles 1963 η Ελλάδα προσπαθούσε να βγει προς τα έξω, και κινηματογραφικά και μουσικά, με μεγάλους συνθέτες, με Όσκαρα, με Χατζηδάκηδες, με Θεοδωράκηδες. Και σαν σήμερα λοιπόν το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», με αγγλικό στίχο, το είχαν κάνει honeymoon song. Και το είπαν και πολύ ωραία, γιατί Beatles ήταν, δεν ήταν τυχαίοι. Αλλά έτσι έγινε και ευρύτερα γνωστός ο Μίκης Θεοδωράκης, να σε τραγουδάνε οι Beatles στα σκαθάρια. Επίσης, σαν σήμερα το 1933 γεννιέται η Μέρη Χρονοπούλου, η ηθοποιός, έχει φύγει από τη ζωή όπως έφυγε χθες, και η Μάρο Κοντού. Φεύγει ένα ολόκληρο κομμάτι κινηματογραφικό της ζωής μας. Αυτό το σινεμά μένουν βέβαια, τα έργα, οι ταινίες. Αλλά φεύγει ένα ισχυρό κομμάτι της μνήμης η Μάρο Κοντού, που δεν ξέρω τώρα, δεν ήξερα κιόλας, αλλά σαν χαρακτήρας, παιδί μου, σαν γυναίκα. Και φαντάσου τώρα ότι είσαι στη δεκαετία του 40 και του 50 και ενηλικιώνεσαι και σπουδάζεις τη φιλοσοφική και έχεις ένα ανεξάρτητο προφίλ και ένα τσαγανό σε μια εποχή που ήταν πολύ εχθρικό για το γυναικείο φύλο και πολύ υποτιμητικό, υποβιβαστικό, και κάνεις όλα αυτά τα πράγματα και είσαι ένας ανεξάρτητος χαρακτήρας και δυναμικός χαρακτήρας, και αυτό το έβγαζε κιόλας. Και στη ζωή της, στην προσωπική, έκανε δύο γάμους, δεν έκανε παιδιά, όλοι είχαν να πούν τα καλύτερα. Αυτό στο τέλος βλέπεις, θα μου πεις, όταν φεύγει ο άλλος όλοι τα καλύτερα λένε, αλλά εδώ βλέπεις και την ειλικρίνεια.
1: Όταν ακούτε

0: 90,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και ο Νίκος Παπάς η γενέθλια του ΣΥΡΙΖΑ. Μην πάρει πολλά γλυκά, δεν έχουν μείνει κιόλας. Κάνα δυο να πάρει παστούλες, φτάνουν.

0: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
2: Στους δρόμους φόρτωσε νωρίς ο Κηφισός στο ύψος του Περιστερίου και των Αγίων Αναργύρων και στα δύο ρεύματα και Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι.

0: Εδώ Δίες 101,3 λοιπόν, κοιτάξτε τώρα η Ευρώπη του ανθρωπισμού και των δικαιωμάτων, των γυναικών, των πάντων, πώς δράει υπογείως, για να δούμε και τι συμβαίνει και τι πραγματικά μετράει για τη σημερινή Ευρώπη. Χθες θα μιλούσε, ή μάλλον ήταν καλεσμένος, όχι με την καλή έννοια, στο Ευρωκοινοβούλιο ο Επίτροπος Μετανάστευσης και θα εξηγούσε στους ευρωβουλευτές που τον κάλεσαν γιατί είχε συνομιλίες με τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν. Δηλαδή, και το διάβαζα πριν από αρκετές μέρες και τώρα άρχισε να έχουμε την επενέργεια του γεγονότος, ήρθαν οι Ταλιμπάν, έτσι όπως τους ξέρουμε, με τα σαρίκια τους και τα μουσια τους, στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον στην Κομισιόν, στις Βρυξέλλες, και μιλήσαμε επισήμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση του Ανθρωπισμού και των διαφόρων άλλων, με αυτούς τους οποίους θεωρούμε ότι κλείνουν στα σπίτια τις γυναίκες, σφάζουν κτλ. Ερωτήθη λοιπόν ο Επίτροπος Μετανάστευσης, δεν ξέρουμε γιατί έγινε και κλεισμένο των θυρών η συνεδρία του Ευρωκοινοβουλίου χθες και έπεσαν οι ερωτήσεις, δεν ξέρουμε τις απαντήσεις, αλλά γενικά αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Κομισιόν απορρίπτει τις επικρίσεις και επιμένει ότι, γιατί έγινε συνάντηση, ότι έγινε σε τεχνικό επίπεδο. Ποιο είναι το τεχνικό επίπεδο που μπορείς να έχεις με τους Ταλιμπάν, τους οποίους κατηγορείς για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Το τεχνικό επίπεδο λοιπόν είναι ότι χώρες ζήτησαν να γίνουν συνομιλίες με τους Ταλιμπάν για να γυρίσουν άνθρωποι που έρχονται στην Ευρώπη από το Αφγανιστάν πίσω. Στους Ταλιμπάν δηλαδή. Από τους οποίους έφυγαν οι περισσότεροι για να γλιτώσουν και τη ζωή τους. Και συμβαίνει στην Ευρώπη σήμερα. Σας έχουμε και ένα βιβλίο. Πολύ ωραίο, γιατί τα δίνουμε τώρα βιβλία, είμαστε λίγο πριν τα ταξίδια μας. Αυτό είναι το βιβλίο με τίτλο «Υπουργείο Μοναξιάς». Είναι μυθιστόρημα, είναι της Έλενας Καρακούλη και είναι για τη σημερινή εποχή, όπου η μοναξιά είναι νόσος της εποχής. Είναι μυθιστόρημα πολύ ωραίο. Και να ξέρετε ότι η Ιαπωνία έχει Υπουργείο Μοναξιάς. Και κάνει δουλειά, γιατί έχει πολλούς μόνους ανθρώπους, κυρίως ηλικιωμένους. Επομένως, τρία αντίτυπα. Δίεση και νόμο, ονοματεπώνυμο βιβλίο και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Βράδυ

0: πίεση 101,3.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
13: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε ισόγειο επιχείρησης τροφίμων και κρεάτων επί της λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του τροχαίου στη Χαλκιδική από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο όχημα. Έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6-μηνων βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, διαβεβαιώνει η ελληνική μετρό σε ανακοίνωσή της. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αργά χθες το βράδυ αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Νέα Υόρκη κόντρα στην Ισπανία εξασφάλισε η Αργεντινή που επικράτησε με 2-1 της Αγγλίας στο δεύτερο ημιτελικό. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Με Ελευθερία Αρβανιτάκη επιστρέψαμε. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα εκεί στη λεωφόρο Μαρκοπούλου και φαίνεται εδώ στο σύστημα της κίνησης. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα γιατί γίνει ένα τροχαίο με μοτοσυκλετιστή, πτώση μοτοσυκλετιστή. Ελπίζουμε να είναι καλά άνθρωπος. Αυτό είναι το βασικό. Ξεκινάει το ποτηλιάρισμα από τη λεωφόρο Σουνίου και φτάνει μέχρι την περιοχή Άγια Ανάργυρη, όχι τη γνωστή Άγια Ανάργυρη. Είναι κάπου στην Αττική Ήπεθρο, κάπου εκεί στο Μαρκόπουλο. Εδώ Δίες 101,3. Εν τω μεταξύ, τώρα τελευταία είχαμε πάλι πολλά σοκαριστικά τροχαία δυστυχήματα. Πάνω που λέγαμε ότι μειώνονται οι θάνατοι κτλ. Χθες έγινε ένα στη Χαλκιδική, όπου μια οικογένεια ξεκληρίστηκε. Πατέρας, μάνα, παιδί. Σύγκρουση με βιτιοφόρο. Έγινε άλλο ένα στη Μυτιλίνη, στην Παναγιούδα. Είναι μια στροφή επικίνδυνη πολύ και δεν ξέρω γιατί δεν κάνουν τόσο καιρό κάτι. Στο σημείο ακριβώς που είχαν σκοτωθεί δύο παιδιά με μηχανάκι, εκεί που είχε το διάζωμα πάνω στο πεζοδρόμιο, την μπάρα, την προστατευτική, η κολόνα ήταν από τη μεριά του οδοστρώματος. Τέτοια πετύχεσα. Είχαν πέσει τα παιδιά πάνω, είχαν σκοτωθεί και τα δύο. Και τώρα στην ίδια στροφή, η οποία, άμα, επειδή την έχω πάρει αρκετές φορές, το βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Σκοτώθηκαν δύο γυναίκες και το σκυλί τους που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι φοβερό να χάνονται έτσι ζωές. Όταν ακούτε.

0: ούτε δίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και βέβαια όταν είχαν σκοτωθεί τα δύο παιδιά με το μηχανάκι, μόλις 17-18 χρόνων ήταν, έμπαινες μέσα στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και διάβασε που αφού τρέχανε, τι να κάνουμε, αυτή τα βράδυ. Δηλαδή αυτός ο παραλογισμός που μας έχει καθίσει στο σβέρκο είναι τρομερός. Yeah.

0: Έκθεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Χρόνια πολλά στο Φαύς, το εορτάζει σήμερα. Αν τον βρείτε, δεν θα τον βρείτε, δεν πιστεύω τόσο καλό PR πια. Και ποιος είναι και ο Αθηνογέννης. Και αυτός, δυσκολάκι, δεν είναι εύκολο. Και σταφίδια χρόνια πολλά. Είναι η παγκόσμια ημέρα του σήμερα. Μας προτρέπουν να βγάλουμε και μια selfie. Έχω ένα γνωστό, δεν θα του πω τίποτα.

0: Και είχαμε και την ήττα της Αγγλίας που στηρίζα πολλά πάνω της, αλλά δεν στηρίζεσαι στην Αγγλία γενικώς και στο ποδόσφαιρο και στο Eurovision. Δεν μπορείς να... Δεν έχει... Δεν δίνει, δεν αφήνει χρήμα. Δεν πρόκειται. Λες καλή ομάδα, γύρισε και το παιχνίδι με το Μεξικό. Κάτι γίνεται, έχει και το χάρι το game, πάει καλά. Κάτι θα κάνει, θα είναι κουρασμένη η Αργεντινή. Ο Μέση πόσο να αντέξει. Έλα που αντέχει αυτό. Δεν καταλαβαίνει τίποτα και τα έκανε όλα. Και απογοήτευσε πάλι η Αγγλία και πήγε νωρίς. Όχι, αλλά κάθε φορά φτάνει στην πηγή, νερό δεν πίνει. Και πέρασαν οι Αργεντινοί. Ωραία μπάλα παίζεται στο Μουντιάλ. Σε αυτό το Μουντιάλ έχουμε δει πολύ ωραία μπάλα και πολύ ωραίες ανατροπές. Γιατί και τα δύο γκολ οι Αργεντινοί τα βάλε μετά το 80, προηγήθηκαν οι Ιγκλέζοι, κλείστηκαν πίσω και περίμεναν ότι δεν θα γίνει τίποτα, ότι ο Μέση θα έχει κουραστεί.
1: Σύστημα, πολύ τακτική όμως.
0: Ναι, έχει και πολύ τακτική, αλλά βλέπουμε μπάλα. Παρά την τακτική, στην αρχή δεν ήταν καλό το παιχνίδι χθες. Ήταν μέσα στη, σε αυτό που λες, στην τακτική και στην, στη συντήρηση. Να δούμε πώς θα πάει. Μετά ανοίχτηκε με το που έβαλε τον γκολ η Αγγλία, η Αργεντινή πήρε τα πάνω της και δεν άφηνε κανέναν. Είδα και τον Μπέκαμ, το λυπήθηκε αυτό τον Μπέκαμ, γιατί. Είναι ρε παιδί μου, έκανε χαρά και άλλη δίπλα η Βικτόρια. Τίποτα, παγωμάρα. Παγωμάρα, δηλαδή τι την παίρνει μαζί, άστινα ρε παιδί μου. Πες, έχεις να κάνεις τίποτα, θα πάω για μπάλα. Μην την παίρνει, γιατί βάζει τον γκολ η Αγγλία, σηκώνει τον Μπέκαμ, πανηγυρίζει με το γιο του. Η άλλη τίποτα. Και μάλιστα στην προηγούμενη νίκη με το Μεξικό, που ο Μπέκαμ πανηγύρισε και τα λοιπά. Αυτή την έβλεπα κι εγώ. Δεν έκανε μια κίνηση. Ήταν σαν να περίμενε το λεωφορείο και αργούσε κιόλα το λεωφορείο. Το διόροφο στο Λονδίνο. Και την πήρανε, είδηση πια. Και απολογήθηκε ο Μπέκαμ. Και είπε: εντάξει, δεν είναι πολύ εξωστρεφής. Πανηγυρίζει από μέσα της. Μ' αρέσει αυτό το πανηγυρίζει από μέσα της. Έτσι είπε. Ότι από μέσα κάνει τρελή χαρά, απ' έξω δεν φαίνεται. Αλλά ήταν σαν αυτό που λέγει: πόσο γύρισε ο παράδεκτος ο Γιάννης. Γλίκανε μωρή λίγο, μην είσαι σαν κακό ψόφωνα. Ήταν αυτό ακριβώς.
2: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με έστειλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Θοδωρής Βουτσικάκης από The Essing Concert. Βέβαια, για να δώσουμε και ένα δίκιο στη Βικτόρια, δεν θέλω να τα αφήσω έτσι να τα ρίξω όλα πάνω της. Τι να κάνει, και αυτή στο τέλος η λύπη επικράτησε. Έτσι κι αλλιώς είχε στρώσει αυτή τη διάθεση από νωρίς, ξέροντας, προφητική ήταν για το τι θα γίνει. Αυτή λέει, απεχθάνεται το ποδόσφαιρο, γιατί όταν έπαιζε ο Μπέκαμ, τον είχε αποκλείσει πάλι η Αργεντινή, την Αγγλία, και είχε δεχτεί επιθέσεις και αυτή. Όχι μόνο ο Μπέκαμ, γιατί που το ρίχνουν συνέχεια στις γυναίκες, τον έχει παρασύρει, τον κάνει και γι' αυτό δεν παίζει μπάλα και τέτοια. Οπότε με το δίκιο της, μπορεί να μην της αρέσει και το ποδόσφαιρο. Και το βασικό είναι μην την παίρνεις μαζί σου. Αν βλέπεις ότι δεν βγάζει κέφι, μην την ταλαιπωρείς και αυτή. Γιατί ήταν σαν τη Σαπφόνο Ταρά στη Χαρτοπέχτρα, που την έπαιρνε για γούρι η Ρένα Βλαχοπούλου και ήταν μέσα στη Μύρλα. Δεν το θέλει. Νίσταζε κιόλας. Εδώ μαζί μας είναι και τα Mac Stores. Γιατί στα Mac Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Και μάλιστα αυτό το Σάββατο, κοντά είναι πια, 18 του μηνός. Πηγαίνεις σε ένα κατάστημα Mac Stores και βρίσκεις όλες τις καρέκλες, τις ξαπλώστρες, τις ομπρέλες παραλίας με 25% έκπτωση. Όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Οπότε μη σκάς, καλοκαίρι στα Mac, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δίεση 101,3.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
11: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
12: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Αντώνιε, ξύπνα.
14: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
13: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
14: Πώς τολμά?
13: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
14: Αυτό είναι πρόκληση.
13: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
14: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
16: Κύριε Αντώνη,
15: ναι.
16: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Πέμπτης, του μηνός σήμερα 16 του Ιουλίου. Υπάρχει, συνέβη και στη Λαμία, αλλά το βλέπω ότι συμβαίνει και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο που το ακούς σαν ορολογία, λες Παναγία μου μακριά. Γιατί στη Λαμία συνέβη με ένα κοτόπουλο τώρα, με τις σαλμονέλες που τρέχουν στις τουαλέτες, που παθαίνουν διάφορα, οι λαμιώτες, και βρήκανε, λέει, τον προμηθευτή ο οποίος μοίρασε τα κοτόπουλα. Γιατί δεν πήγαν σε ένα μαγαζί να φάνε οι λαμιώτες κοτόπουλο ψητό, δεν ξέρω πώς το φάγανε, και τρέχαν στις τουαλέτες με τις σαλμονέλες. Ήτανε διάφορα μαγαζιά. Οπότε δεν ήταν θέμα μαγαζιού, ήταν θέμα προμηθευτή κοτόπουλου. Τον ευρήκανε και είπανε σταματήστε να τρώτε οι λαμιώτες κοτόπουλου για κάνα δύο μέρες να περάσει το μεγάλο κακό. Αλλά βλέπω ότι και στην Αμερική υπάρχει μια επιδημία, πρόσεξε, δεν χρειάζεται εξήγηση, επιδημία εκρηκτικής διάρειας. Παναγία μου, αυτό μας ευρύ, δεν προλαβαίνεις ούτε. Δεν υπάρχει πολιτισμός εκεί. Δεν προβλέπετε συγγνώμη ούτε τίποτα, ότι λίγο θα λείψω, τίποτα. Θα σε βρει κατευθείαν. 7.000 ύποπτα κρούσματα σχεδόν σε όλες τις πολιτείες. Σε όλες τις πολιτείες φεύγει ένας ξαφνικά και εξαφανίζεται και δεν λέει τίποτα. Και δεν ξέρουν από τι είναι. Μάλλον ξέρουν ότι είναι από ένα βακτήριο το οποίο μπαίνει σε γεύματα, διάφορα τέτοια, και φέρνει αυτό ακριβώς. Και Έλαβον, το Μίτσιγκαν. 3.309 κρούσματα. Η Νέα Υόρκη 510, και γενικά και το Οχάιο και η Βόρεια Καρολίνα και το Ιλινόης. Το Ιλινόης έχει άπλα, έχει θάμνους, έχει δέντρα μεγάλα. Κάπως τα βολεύεις. Στη Νέα Υόρκη είναι τα δύσκολα. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Δολοφονείται στην Ίσο Σάσον, το 14 έγινε. Δολοφονούνται, δεν είναι ένας. 15 οικογένειες Ελλήνων Βοσκών από άτακτους Αλβανούς. Αυτή είναι η Ίσος Άσον, είναι αυτή που παραχωρήσαμε, απέτηση των συμμάχων στην Αλβανία για να πάρουμε διάφορα μέρη στην Ήπειρο κτλ. Ανταλλάξιμα ήταν. Και είναι αυτή στην οποία έχει όνειρα και περιφράσει σήμερα ο γαμπρός του Τραμπ και γίνεται ο χαμός στην Αλβανία.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Ζέστασι 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Στους δρόμους παραμένει το πρόβλημα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου στο Καλύδια θωρικού λόγω του τροχαίου που έχει γίνει εκεί, αλλά και ο Κηφισός πάνω κάτω στο Περιστέρι τα ίδια.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Απειλή λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Είναι

0: πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Άνω η Κυψέλη, κάτω η Κυψέλη, δεν ξέρω, έχετε κι άλλες Κυψέλες εκεί, είναι μόνο η άνω και η κάτω. Νομίζω γιατί έχω τον κάτοικο, δεν μπορώ να ρωτήσω, ορίστε.
1: Υπάρχει και νέα.
0: Υπάρχει και νέα Κυψέλη. Οπότε, ναι, νομίζω η κάτω Κυψέλη είναι που υποφέρει τώρα, που προβληματίζεται και αγωνιά για το μετρό και τις ρογμές στις πολυκατοικίες, γιατί δεν είναι λίγα τα περιστατικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, σε τουλάχιστον 200 διαμερίσματα υπάρχουν ρηγματώσεις από το Μετροπόντικα που δουλεύει από κάτω. Και βέβαια οι κάτοικοι φοβούνται πάρα πολύ και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων εξέφρασαν την αγωνία τους. Κάποιοι έχουν μετακομίσει κιόλας. Δεν είναι ακριβώς περιβαλλοντικοί πρόσφυγες και κλιματικοί πρόσφυγες, είναι μετροποντικό πρόσφυγες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Έχουν φύγει από την Κυψέλη γιατί φοβούνται. Βλέπουν και τι συνέβη στα Πετράλωνα. Αλλά βγαίνουν οι μηχανικοί τη Αττικό Μετρό και λένε: όλα καλά, δεν είναι τίποτα. Κάτι ρηγματός, θα τις φτιάξουμε. Μην στάρει το παιδί να κάνει τα μερεμέτια. Δεν θα καταλάβετε τίποτα. Δεν κινδυνεύει κανείς. Βέβαια και στα Πετράλωνα, θυμάστε που έλεγαν οι μηχανικοί στους κατοίκους εκεί τη πολυκατοικία που δεν υπάρχει πια από του οργανέλου. Τι σιγά τώρα, δεν είναι τίποτα αυτά. Μα δεν κλείνει η πόρτα, δεν είναι τίποτα. Μα γέρνει. Και ο πύργος της Πίζας γέρνει. Έπεσε ο πύργος της Πίζας και έτσι πάνω στα όμορφα λόγια και στην ηρεμία των λόγων έπεσε το κτίριο. Οπότε είδαν αυτά, σου λένε μην έχουμε τα ίδια. Και είναι ανήσυχοι κάτοικοι και ο Δήμος Αθηναίων από ό,τι είδα δεν πείθεται και διάφοροι ειδικοί που μιλάνε, μηχανικοί κτλ. Λένε ότι πρέπει, δεν μπορείς οπτικά να λες «Α, ένα σοβάς ράγισε», πρέπει να πας να κάνεις και κάποιες μελέτες για να διαπιστώσεις ότι όντως έτσι είναι τα πράγματα. Πάμε εμείς παραλία, είμαι, αλλά θα πάμε σε λίγο.
2: Νεφέλη Φασούλη, κατρακύλα.

0: πίεση 101,3.
1: Γιατί εδώ που τα λέμε, άντε τώρα να μπεις μέσα στο διαμέρισμά σου, να έχεις περάσει πόρτες ασανσέρ και να βλέπεις ταραγίσματα της ρηγματός στους τοίχους. Κοιμάσαι μετά. Μπορείς να κοιμηθείς εύκολα. Δεν μπορείς να κοιμηθείς ακόμα και αν δεν υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή όντως. Ήσυχο ύπνο δεν έχεις.

0: Αλλά και που είσαι μέσα στο διαμέρισμα σίγουρος και δεν είσαι στην κάτω Κυψέλη να φοβάσαι μήπως ηρεμείς. Δεν έχουμε διαμερίσματα που να θερμομονώνονται. Δεν υπάρχει αυτή η λογική. Σε διαμερίσματα και σπίτια ανθρώπων που ζουν συνεχώς σε όλο και πιο θερμενόμενο περιβάλλον. Και σύμφωνα με την έκθεση κατοικίας σε κλιματική κρίση, η θερινή ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα, αυτή η έκθεση έγινε από την Greenpeace και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου, ΕΠΑΚ υπάρχει, και κάνανε και έρευνα και καταγράψαν για πρώτη φορά τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης σε 29 κατοικίες σε 6 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας ολόκληρης και έβγαλαν το συμπέρασμα ότι δεν μονώνονται οι κατοικίες, ούτε στη ζέστη ούτε στο κρύο. Και στη ζέστη που μας ενδιαφέρει τώρα, στη μεγάλη πλειονότητα των κατοικιών οι εσωτερικές θερμοκρασίες είναι μεταξύ 28 και 31. Δεν το λες ότι να πάω σπίτι να... μόνο με το air condition ό,τι κάνεις, αλλά και το air condition δουλεύει λίγο, γιατί σύμφωνα με την έκθεση πολλά νοικοκυριά περιορίζουν τη χρήση του κλιματισμού επειδή δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος. Οπότε επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο η συνθήκη ζωής και επιβίωσης. Στις αμόνωτες κατοικίες, οι εσωτερικές θερμοκρασίες είναι και μερικές φορές πάνω από τους 30 και το βράδυ, 28 με 30. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι η κόλαση μόνο έξω, είναι και μέσα. Οπότε πάμε παραλία. Και υπάρχουν δύο περιπτώσεις ανθρώπων. Αυτοί που λένε, που φτάνουν παραλία και λένε κάτι ξεχάσαμε, και εκείνοι που τα έχουν πάρει όλα γιατί έχουν περάσει από το κατάλληλο σημείο και κατάστημα, τα Max Stores, και θα βρείτε εκεί τα πάντα, από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες μέχρι σάπ και φουσκώτα. Είναι ο πλήρης εξοπλισμός της παραλίας. Και αυτό το Σάββατο έχει και εκπτώσεις. Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις, διάφορα, θα τα δείτε, ψάξτε τα, αξίζει να έχετε και οικονομία, και στα maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για τις εκπτώσεις, αλλά υπάρχουν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και τέλος πάντων το σπίτι, άντε να έχει μια ζέστη, κάπως θα το φέρουμε πέρα, κάπως θα τα βγάλουμε, κάπως θα φύγει και αυτό το καλοκαίρι. Δεν μένει περισσότερο υδρότα, αλλά θα φύγει. Το challenge έχει δυσκολέψει πολύ στην Ιαπωνία, γιατί μπορεί να ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος, να μπει και να είναι μέσα μια αρκούδα. Συμβαίνει όλο και πιο συχνά στα σπίτια των Ιαπωνέζων και υπάρχει αρκούδα η οποία κατηγορείται. Δεν την έχουν πιάσει ακόμα, όταν θα συλληφθεί, όταν θα τις περάσουν χειροπέδες, για 14 διαρρήξεις σπιτιών. Και πάει κατευθείαν κουζίνα. Πού θα πάει, κρεβατοκάμαρα? Κρεβατοκάμαρα τώρα θα γίνει και πράξη το γνωστό ανέκδοτο, οπότε καλύτερα κουζίνα. Στην κουζίνα ανοίγει τα ψυγεία και τρώει τα διάφορα και έχει και προτιμήσεις. Δεν είναι κάτι γλυκά, λέει, παίρνει κάτι ντόνατς, κάτι τέτοια, γιατί είναι καμιά παραπεταμένη. Είναι μία συγκεκριμένη. Και ο 87χρονος, γιατί έχουν έτσι μεγαλώνουν πολύ και οι Ιαπωνέζοι, 87χρονος Μιτσούο Ματσουμπάρα. Μπήκε μέσα στο σπίτι, άκουσε θόρυβο από την κουζίνα και πήγε στην κουζίνα και είδε την αρκούδα και όλα ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα. Και η σύζυγός του κάλεσε την αστυνομία, γιατί ο Μιτσούο μάλλον τα έκανε πάνω του. Η σύζυγός τον έλαβε. Εν τω μεταξύ, έχει κι άλλες που πάνε σε διάφορα. Είναι μια κομμόπολη Ιαπωνέζικη. Μπαίνουν αρκούδες συνέχεια. Φαίνεται έχει πέσει σύρμα, παιδιά, εκείνη το φαΐ, σαν το γνωστό με τα κινούμενα σχέδια, τον φράχτη. Και μπαίνουν και τρώνε οι αρκούδες. Το επόμενο βράδυ, μια γυναίκα είδε αρκούδα να ψάχνει τρόφιμα στην κουζίνα και την Κυριακή το ζώο εισέβαλε, ίδια πρέπει να είναι, μία πρέπει να είναι, η ένοχη, εισέβαλε σε κατάστημα παραδοσιακών Ιαπωνικών γλυκών και πήρε ντόνατς. Και μία άλλη πάλεψε με έναν για να μην τη... ήταν στην κουζίνα και ήταν δίπλα, λέει, στην ηλικιωμένη μητέρα του. Φαντάζομαι αυτό θα ήταν 85, η ηλικιωμένη μάνα 110. Ορίστε.
1: Όπως ο Ξανθόπουλος.
0: Ναι, πάλεψε όπως ο Ξανθόπουλος. Δεν θέλω να πω με τον Ντικάπριο. Ακολουθήσω ένα δικό μας παράδειγμα που ξυπνάει και εθνικές μνήμες και τις αλήτρωτες πατρίδες. Ο Νίκος ο Ξανθόπουλος χειρότερα πάλεψε αυτό και απομακρύνθηκε η αρκούδα, νίκησε. Άρα εντάξει, περιγράφει την αρκούδα και λέει ένα 65 ήταν. Τι αρκούδα ήταν αυτή? Έχει αρκούδα 1,65, αρκουδάκι θα ήταν, μικρό, pet δεν είναι. Αλλά να ξέρουμε ότι το πάθος για τα γλυκά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Ό,τι και να κάνουν οι αρκούδα θα είναι εκεί, δεν υπάρχει θέμα.
2: Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Σας έχουμε κειστήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε σταθμό, προορισμό του Αιγαίου. Εξυπηρετεί C-Jets και εξυπηρετεί πολλούς. Εξαιρείται η περίοδος 9 με 24 Αυγούστου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail C-Jets και αποστολή στο 54301.
3: Έχω

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρου. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ. Διεσί 101,3.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
7: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
6: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
7: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξαποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
8: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξαποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
17: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε ισόγειο επιχείρηση τροφίμων και κρεάτων επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Μετά την Αγία Παρασκευή και στη Γλυφάδα επιβεβαιώθηκε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, με το τμήμα καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας Αττικής να πραγματοποιεί ψεκασμούς στις τελευταίες ώρες. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική, από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο όχημα, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Οι αμερικανικές επιδρομές της νύχτας έπληξαν στρατηγική σημασία στόχους γύρω από την Τεχεράνη, επαρχία όπου βρίσκεται το Ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, επιβεβαίωσε η Ιρανική κυβέρνηση. Η Αργεντινή επικράτησε με 2-1 της Αγγλίας, προκρίθηκε στον τελικό του Μουντιάλ και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Με γλυκερία επιστρέψαμε. Καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Πέμπτης. Φτάσαμε στη 16η μέρα του Ιουλίου. Και περιμένουμε και τις πρώτες ζέστες τώρα. Αργήσανε κιόλας εδώ που τα λέμε. Καμιά σαρανταριά θα πιάσουμε σε διάφορες περιοχές. Στην Αθήνα μέχρι 38. Αλλά αν συνυπολογίσεις και αυτό το περίφημο φαινόμενο της θερμικής νησίδας, που σημαίνει ότι το τσιμέντο βράζει, κάπως θα ανέβει η θερμοκρασία. Κυρίως η θερμοκρασία θα ανέβει το Σαββατοκύριακο. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει στις ελληνικές παραλίες. Έχουμε και τους τουρίστες, είναι πια πάρα πολύ. Γιατί διάβαζα χθες μια έρευνα τουρκική. Γιατί μπαίνω και κατασκοπεύω και τους Τούρκους. Βάζω Google Translate και βλέπω τι γράφουν. Και έλεγε το Turk Haberler ότι οι Τούρκοι είναι πια τέταρτοι στον κόσμο σε τουρισμό. 60 εκατομμύρια τουρίστες. Και έλεγε τη δεκάδα, εμείς είμαστε δέκατοι. Αλλά αν το πάρεις όχι με βάση τους απόλυτους αριθμούς, αλλά με βάση την έκταση κάθε χώρας, γιατί από πάνω από την Τουρκία είναι οι Γάλλοι, είναι οι Αμερικανοί, οι Ισπανοί, οι κλασικοί στον τουρισμό. Αν το βάλεις όμως με την έκταση και τον πληθυσμό, είμαστε πρώτοι εμείς. Γιατί είμαστε η πιο μικρή χώρα με τον περισσότερο τουρισμό. Γι' αυτό δεν είμαστε μόνο εμείς στην παραλία. Πρέπει να κάνουμε χώρο και για τον τουρίστα που τον περιμένουμε πώς και πώς και δεν αφήνει κιόλας. Όλοι με τα δωμάτια τους με κουζινάκι τα ψάχνουν.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αλλά έχουμε μια σημαντική απόφαση για το Airbnb. Αν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας και δεν το αφήνει σαφές και είναι αποκλειστικός χώρος κατοικίας, Airbnb δεν μπαίνει. Πρόσφατη απόφαση θα αναλύσουμε σε λίγο.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Στους δρόμους τα προβλήματα κυρίως στο Κηφισό, στο ύψος του Περιστερίου και στην Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδαρική Αττική οδός από Ζεφύρη μέχρι Λυκόβρηση.

0: Ενδιαφέρον θέμα έχουν σήμερα τα νέα. Και μάλιστα πρώτο θέμα, πρώτο σέλιδο. Η Αθήνα απαντάει θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Επειδή οι Τούρκοι απείλησαν με γαλάζια πατρίδα, με νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση, 9 μέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, και ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Αυτό το πάρκο που βλέπω, που κηρύσουμε εμείς και θα δημιουργήσει σίγουρα αντιδράσεις από την Τουρκία, είναι το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου, 1 Νότιες Κυκλάδες, και έχει Κύμολο, Μήλο, Ηρακλιά, Σίκινο, Κέρο, Αμοργό, Ίο, Θύρα, Ανάφη, Θυρασιά. Και πιάνει και λίγο, δεν έχει πιάσει Λέρο πάντως, Πάτμο εκεί, σύνορα, Ικαρία, δεν έχει πιάσει, είναι λίγο πιο δω. Αλλά λέγαμε προηγουμένως για το Airbnb και την καταδικαστική απόφαση, την απόφαση μάλλον που δικαίωσε κατοίκους πολυκατοικίας σε βάρος της ενοικίασης με αφορμή το Airbnb. Αν λοιπόν σύμφωνα με την απόφαση, είχε προσφύγει διαχειρίστρια της πολυκατοικίας στο δικαστήριο, αν σύμφωνα με την απόφαση, ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει ότι τα διαμερίσματα είναι για χρήση ως κατοικίες αποκλειστικά, δεν μπορεί να ενοικιαστεί ως Airbnb. Και συνέβη και δικαιώθηκε η διαχειρίστρια και κάτοικη ένοικη της πολυκατοικίας και δεν μπορεί πια να ενοικιαστεί για τέτοια χρήση. Και έχουμε πάρα πολλά πια Airbnb και επιβαρύνουν και το στεγαστικό πρόβλημα πάρα πολύ. Και εδώ είχαμε εταιρεία που καταδικάστηκε και είναι πάρα πολλές εταιρείες Airbnb. Εδώ βλέπεις ο διαχειριστής είναι του διπλωματικού σώματος πια. Μιλάει με Κίνα, μιλάει με Ιαπωνία, μιλάει με Τουρκία, ανάλογα ποιος έχει πάρει τα διαμερίσματα μέσα. Και επίσης αυτοί που έρχονται ως Airbnb-δες δεν έχουν και τις κοινής ησυχίας. Κάθε μέρα θα έχεις πάρτι. Θες δε θες και υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες. Περίμενε τώρα. Πάμε για ύπνο τώρα. Γιατί έχουμε τη Λίνα Στρώμα, αλλά θα τα πούμε σε λίγο.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Και εδώ ο Χρήστος μας γράφει στο κερατσίνι και προσπαθώ να συνοηθώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Για να σου λέει καλημέρα, Θεόφιλε, δεν έχουμε νερό από χθες στο κερατσίνι. Και δεν είναι και εποχές να μην έχεις νερό. Είμαστε άπλητοι μέσα στο καλοκαίρι να μας αποφεύγετε, μου γράφει. Και λέω, τι λέει, δεν ξέρω. Βγάζουν καυτό νερό οι παροχές από τους ηλιακούς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει θέμα εκεί στο κερατσίνι με το νερό και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Ελπίζω να αποκατασταθεί γρήγορα. Και αν μου απαντήσει, γιατί ρώτησα, έχετε ειδοποιήσει και δεν μου έχει απαντήσει ο Χρήστος, να μου απαντήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Εμείς πάμε για ύπνο τώρα. Έχουμε τη Λίνεα Στρώμ μαζί μας και σήμερα. Είναι η μεγάλη ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου. Γιατί για το ένα καλό ταξίδι, γιατί ταξίδι είναι και ο ύπνος, πρέπει να φροντίζει από πριν για να είναι καλό το ταξίδι. Πρέπει να φροντίζει για στρώμα, πρέπει να φροντίζει για κρεβάτι, πρέπει να φροντίζει για τα αξεσουάρ του ύπνου, μαξιλάρια, τέτοια. Πρέπει επίσης να φροντίσει και να κάνει και 30 λεπτά μέτρια άσκηση πριν. Εσύ με το λάστιχο αυτό που έχεις, που το έχεις κάνει. Ναι. Ναι. Και περιορισμός στην καφέινη. Αυτά εκτός των άλλων τα οποία θα τα βρείτε στη Linea Strom και θα υποφεληθείτε και από εκπτώσεις και στο lineastrom.gr και κοιμηθείτε αλλιώς. Προσέξτε τώρα η είδηση, τι μας βρίσκει ξαφνικά και πώς το χρηματιστήριο μεγαλώνει σε αντικείμενα, ας το πούμε, σε αγαθά θα το πω καλύτερα. Βγήκε η Morgan Stanley, η γνωστή, και είπε ότι προσέξτε, το πετρέλαιο της νέας εποχής είναι το αλάτι. Αρχίζουμε να μαζεύουμε αλάτι τώρα μέσα στα ντουλάπια για να έχουμε για το μέλλον επένδυση, σαν το χρυσό. Ναι, ναι, ναι, όχι, αλάτι, αυτό που βάζεις στη χωριάτικη, μη βάζεις πολύ, κράτα λίγο, βάζει και στο πιτόγυρο. Κρατάμε αλάτι για το μέλλον, θα έχει πολύ ξηρασία το μέλλον και λίγο αλάτι. Και είπαν από τη Morgan Stanley ότι επειδή υπάρχουν μπαταρίες ιόντων νατρίου, οι οποίες είναι αναπτυσσόμενες και θα έχουμε πάρα πολλές στο μέλλον, αυτές θέλουν αλάτι. Επίσης, επειδή έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη που θα μας ρίξει τελείως έξω, η τεχνητή νοημοσύνη θέλει πολύ νερό και οι τοπικές κοινωνίες είναι ήδη σε ευθεία σύγκρουση με τις εταιρείες αυτές, γιατί πληρώνουν το νερό για την τεχνητή νοημοσύνη και λιγοστεύει και το νερό για τις κοινωνίες. Αλάτι και νερό. Οι επενδύσεις του μέλλοντος.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Ξαφνικά δηλαδή από το πουθενά είναι εποχές τέτοιες, γίνονται επενδυτικά προϊόντα, διάφορα αγαθά που δεν το περίμενες ποτέ και γίνονται και πανάκριβα και περιζήτητα.

0: Να είχαμε απάντηση από τον Χρήστο για το κερατσίνι, για τη διακοπή του νερού. Καμία ειδοποίηση έτσι ξαφνικά. Διακόπη, τουλάχιστον ο ίδιος δεν έλαβε. Έχουμε ανοίξει και κάποιες δουλίτσες τώρα και θα είναι δίπλα στην Κίμπερλι, αν θέλετε, και αν σας και στο μόδιστρό της. Μπορείτε να είστε κι εσείς να σετάρετε, γιατί θέλουν δουλειές, θέλουν εργαζόμενους στην ελληνική πρεσβεία εδώ, στην αμερικανική πρεσβεία μάλλον. Στην Ελλάδα βλέπω κάτι κωδικούς, άνοιξαν διάφορα, δημοσιεύτηκε. Supervisory American Citizen Services Specialist. Σου πάει σαν αυτό. Δεν ξέρω τι είναι. Έχει 38.132 ευρώ το χρόνο. Δεν είναι και πάρα πολλά. Αλλά βλέπω ότι το κάνουν αυτό είναι μόνο για μέλη οικογενειών και της αποστολής. Δηλαδή λίγο βυσματικό. Δεν είναι για τους υπόλοιπους. Θέλει και πρωτοκόλλα assistant. Υπάρχει πρωτόκολλος τέτοιος. Τέλος πάντων. Ναι, πρωτοκόλλο, όχι πρωτοκόλλο. Πρωτοκόλλο assistant. Τι, βοηθός πρωτοκόλλου. Θα κολλάς τα χαρτόσημα. Παλιές δουλειές δεν ξέρω. Και αυτό δεν έχει λεφτά πολλά. 23 χιλιάρικα. Δώστε βρε κάτι παραπάνω. Αμερικανική πρεσβεία είσαστε. Αμερικανικό όνειρο ενσαρκώνεται. Γιατί βλέπω ζητάνε και track driver. Νταλικέρι. Ναι. Πού δεν τα πήγαινε, πού θα τα πηγαίνουν όλα. Αυτούς δεν του δίνουν τίποτα. 15.774 και μπορεί να είναι και μεικτά. Ξέρουν πόσο παίρνει ένας νταλικέρις εδώ που δίνουν 15.774. Τόσα δίνουν και στην Αριζόνα και στο Οχάιο που είναι νταλίκες πελώριες. Λίγο να έρθουμε και στην ελληνική πραγματικότητα. Και στην αμερικανική κυρίως. Εμείς πάμε παραλία. Εκείνοι που πέρασαν πρώτα από τα Mac Stores εξοπλίστηκαν πλήρως και δεν ξέχασαν τίποτα. Πήραν τα πάντα, από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες μέχρι φουσκωτά και σαπ, γιατί τα Mac Stores έχουν όλα όσα χρειάζεται για να απολαύσεις ένα ξεχωριστό και ξέγνιαστο καλοκαίρι χωρίς άγχος. Και online. macstores.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δίεση 101,3.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο

0: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
1: Πτώσεις κάνουν όλοι.
2: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Και Δημήτρης Μητροπάνος με την καλημέρα μας και πάλι εδώ, Δίες 101,3. Διαβάζω μια έρευνα των Data Journalist που έχουν πολύ έγκυρο υλικό και ρεπορτάζ και επαληθεύεται συνήθως για την κάφα που έγινε με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας και τους Ρώσους Φαρσέρ, αυτό το υπέροχο που ζήσαμε, και είπαν από την κυβέρνηση ότι ήταν πολύ προηγμένη η τεχνητή νοημοσύνη, γι' αυτό δεν πήραμε είδηση τίποτα. Και βγαίνουν οι Data Journalist, καλά, οι Ρώσοι Φαρσέρ είπαν που έκαναν τους Ουκρανούς και πήραν και πληροφορίες, και τους είπε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας ότι τώρα δικό μας τις είπε.

0: στην Ουκρανία και συζητάει μαζί σας, δεν πέρασε από εκεί. Δώσαμε πληροφορίες ολίγες. Είπαν λοιπόν από την Ρώσοι ότι καμία τεχνητή νοημοσύνη, μέσα ένα mail στείλαμε και μας απαντήσαν κατευθείαν και μας πιάσαν την κουβέντα. Και αν θεωρείτε, λέει, το μακιγιάζ που κάναμε για να μοιάζουμε με Ουκρανό, δεν ξέρω πώς ήταν ο Ουκρανός, αυτό ήταν η τεχνητή νοημοσύνη. Και η κυβέρνηση επέμενε ότι έγινε προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Βγαίνουν οι data journalists και αποκαλύπτουν ότι ο κωδικός με τον οποίο έγινε η γκάφα, και μπήκαν σε ένα ψηφιακό δωμάτιο και τα λέγανε, ήταν η ημερομηνία που άνοιξε το ψηφιακό δωμάτιο. Τέτοια επινοητικότητα, αν είναι έτσι. Δηλαδή, μπήκαν 24 Φεβρουαρίου και βάλουν 24 Δευτέρου και 26. Τέλος. Μπορούσαν να βάλουν και ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, ένα θαυμαστικό που δεν το βρίσκει όλος με τίποτα. Αν είναι έτσι τα πράγματα, πηγαίνουμε υπέροχα. Και μάλιστα οι data journalists γράφουν ότι ακόμα και μετά την παραβίαση από τους Ουκρανούς, από τους Ρώσους φαρσέρ, και οι δημοσιογράφοι του site μπήκαν με αυτό τον κωδικό. Ήταν ακόμα ο κωδικός σε ισχύ το 24 Δευτέρου. Γι' αυτό κάποια στιγμή θα σηκώσω το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, θα πάρουν τηλέφωνο αυτό που έλεγε ο Πρωθυπουργός και θα απαντήσω σε φελής και θα πει ναι, με ακούτε, έτσι θα πάμε.
1: Όταν ακούτε

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Μην ξεχνάτε, έχουμε κιστήρια για διόρθωμα μεταπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Σίτζας. Εξυπηρετεί πολλούς. Εξαιρείται το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Σίτζετς και αποστολή στο 54301.

0: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι μας έμεινε ένα ταξίδι να δώσουμε πριν φύγουμε και εμείς για τις άδειές μας. Θα το εκδήλωση θα γίνει 24 Αυγούστου, την τελευταία ημέρα δηλαδή. 24 Ιουλίου, και το ταξίδι θα γίνει 22 με 25 Αυγούστου και θα γίνει όχι μόνο για διακοπές, αλλά και για καλλιτεχνική ενημέρωση, θα το πω, γιατί είναι το Φεστιβάλ της Άνδρου, το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ, με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Παντελή Βουλγαρή, και σας έχουμε από 22 μέχρι 25 Αυγούστου και τα δωμάτια και τα εισιτήρια, τα πάντα, και σε λίγο θα σας πούμε τρόπο να στείλετε μήνυμα.

0: Λοιπόν, για να στείλετε μήνυμα για το τετραήμερο στην Άνδρο, όπου θα είναι πληρωμένα τα εισιτήρια, πληρωμένη διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο, στο Endem Suite στη χώρα πάνω, πληρωμένα και τα εισιτήρια Mama Lee's Travel στα προσφέρει και γεύμα στο Verde στη χώρα της Άνδρου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο άνδρος και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Και τώρα η Μαργαρίτα μου έστειλε μια φωτογραφία και μου γράφει, έτσι να δω, αυτή την εικόνα αντικρίσαμε το πρωί στον ηλεκτρικό στα Πετράλωνα, στο ρεύμα προς Πειραιά. Γίνεται ένας χαμός. Τη ρώτησα, λέω, γιατί, τι έγινε, λέει, άγνωστο τι έγινε. Ένας χαμός πραγματικός, φουλ η αποβάθρα από κόσμο να περιμένει ένα τρένο που δεν έρχεται. Αγγελοπολικό. Τελείως. Θέλω να φταρνιστώ και κλείσε λίγο. Έδειξα, ήταν λάθος. Έχουμε και τον Οδυσσέα σήμερα βγαίνει. Γίνεται χαμός γύρω-γύρω. Είναι το γεγονός της χρονιάς, μπορείς να πεις. Και όχι μόνο ελληνικό γεγονός που έχει αυτή την ελληνική καταγωγή, την αρχαιοελληνική, και περπατάμε περήφανοι για τον Οδυσσέα μας, που είναι το. Πώς λέγεται αυτός, Ντίλον, πώς λέγεται. Δεν τέλος πάντων αυτός. Δεν του μοιάζει πολύ. Από την αρχή το έλεγα, αλλά τέλος πάντων έχει κάνει, λένε, φοβερή δουλειά ο Νόλαν, ο σκηνοθέτης. Και διαβάζω σήμερα το Γιάννη Ζουμπουλάκη στα Νέα, που γράφει ότι είναι ένας Οδυσσέας σε κατάθλιψη. Ότι είναι ένας άνθρωπος που ψάχνει τη χαμένη του ταυτότητα μετά από την Τρία. Δεν είναι αυτός ο Οδυσσέας, ο γερά. Να πατάει γερά στα πόδια του. Υποφέρει.
1: Ξέρει ότι τρώει και το κέρατος.
0: Ναι, καλά, και εσύ το κάνεις όλο βιντεοκασέτα. Το κάνεις. Άστο λίγο το έπος όπως είναι, γιατί ο Νόλαν το αφήνει όπως είναι. Απλά έχει πιο σύγχρονους διαλόγους, λένε αυτοί που ξέρουν. Τι λέει, μπρο, ο Οδυσσέας, τι λέει. Πώς είναι οι σύγχρονοι διάλογοι πάνω στο αρχείο κείμενο, το ομηρικό, παρακαλώ. Αλλά όλα θα φανούν στο σινεμά σήμερα βγαίνει. Πάντως ο Ζουμπουλάκης μοιάζει ενθουσιασμένος και λέει και για αυτούς που για την Λουπίτα την Ιόνκο που κάνει την ωραία Ελένη και λένε δεν μπορεί, μια μαύρη και ο Ήλον ο Μάσκ που σηκώνει το χέρι που πολύ συχνά όχι για ταξί, και αυτός έδωσε το έναυσμα για αυτή την κριτική, λέει ότι αυτά είναι τίποτα, δηλαδή είναι υπέροχο το έργο και αυτοί οι κατά καιρούς προφήτες, κακοί προφήτες, για άλλη μια φορά πάνε κουβά.
2: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Οπότε από σήμερα αλλάζει κουβέντα και το beef, γιατί πάντα έτσι λειτουργούμε με beef. Από σήμερα ξεκινάμε beef Οδύσσια. Εν τω μεταξύ, τι κάνει ο Νόλαν? Κάνει και στείνει και δούριους ύπους όπου παίζει. Όχι αυτός, η παραγωγή. Και έχει δούριο ύπο τώρα στο Λονδίνο, δούριο ύπο στη Νέα Υόρκη. Το αυτόν του Λονδίνου μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να το κάνουμε το αρχαίο τέχνασμα, να τους πάρουμε τα μάρμαρα να μην πάρουν χαμπάρι. Αλλά ρίχνω ιδέες, δεν ξέρω. Μαζί μας και τα Mac Stores, γιατί στα Mac Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμίσεις σου στην παραλία. Από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ και φουσκωτά. Όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Οπότε μη σκάς, καλοκαίρι στα Mac και online στα macstores.gr. Ολοκληρώσαμε με μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Έρχεται η Καταρίνα Παναγιωτοπούλου, δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η Έφη Γαλώνη με την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια, αυτό.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Επιμένεις?
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε?
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή?
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 16 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
12: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
13: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
14: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Από τον Christopher Nolan.
18: Unless me, you will come back.
19: What if I can't?
20: 16 Ιουλίου.
21: Get your weapons ready!
20: Το έπος είναι εδώ.
22: No one could stand between me and home.
20: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
23: Let's go!
20: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσή στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές να επιβάλλουν αποκλεισμό του στενού του Ορμούς και των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Συνεδριάζει στις 12 στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό. Εκλογές στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί του Σαββάτου για την ανάδειξη της Προεδρίας της, με διεκδικητές τους Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική, από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο όχημα. Έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Μετά την Αγία Παρασκευή και στην Γλυφάδα επιβεβαιώθηκε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, με το Τμήμα Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής να πραγματοποιεί ψεκασμούς τις τελευταίες ώρες. Έθριος καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: This in concert ερμηνεία, εδώ είναι η Ματούλα Ζαμάνη, προκειμένου να σας υποδεχθούμε αυτή την Πέμπτη, 16 του Ιούλη, και μία μέρα μετά τη σπουδαία νίκη της Αργεντινής στο Μουντιάλ με αντίπαλο την Αγγλία. Ζήτησα για τον τελικό Ισπανία-Αργεντινή, που δεν έχουν κιόλας ξανασυναντηθεί. Δεν ζητούσα και τα νούμερα του Τζόκερ. Έτσι, να σωθώ, να σωθούν κι άλλοι άνθρωποι γύρω μου. Δηλαδή, το βλέπα. Ωραίο αγώνα πάντως. Είδαμε και καταλήγω επίσης ότι η Αργεντινή, αν δεν φάει γκολ, δεν βάζει. Δηλαδή το ένα έφερε δύο, τα δύο φέρνουν τρία, έτσι το έχει πάει σε αυτό το Μουντιάλ. Και ένας απίστευτος Μέση, ο οποίος με το τέλος του αγώνα πήγε στον αρχηγό της Αγγλίας, τον Χάρι Κέιν, και τον αγκάλιασε. Δηλαδή αντί να πανηγυρίσει, πήγε εκεί. Μπράβο, ήταν μια ένδειξη σεβασμού προς έναν άνθρωπο που εκείνη την ώρα δυσκολευόταν. Γιατί τους πήραν την νίκη μέσα από τα χέρια. Αυτά τα ωραία. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, η Έφη Γαλώνη, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία. Παρακολουθούμε αγώνες, μην νομίζετε.
1: Όταν ακούτε

0: Είναι το συγκρότημα που δημιούργησε τοπικό σεισμό πέριξη του Ολυμπιακού Σταδίου, που έδωσαν τη συναυλία τους εδώ στο Athens. Είναι η Metallica και έμειναν βέβαια γι' αυτό αξέχαστοι. Εισερχόμεθα επίσης σιγά σιγά σε εποχή αδειών για διακοπές, όπου τίποτα από όσα έχουν τώρα σημασία δεν θα έχει μετά. Nothing else matters, για να δανειστώ και το στίχο του τραγουδιού. Να ξεκουραστούμε λίγο και από τις καθημερινές μας συνήθειες, να μοιράσουμε αλλιώς το χρόνο μας σε όσους όσα αξίζουν πάρα πολύ για μας. Και να, εμείς σας έχουμε και μία τρίτη απόδραση στα νησιά, για ένα τυχερό ή τυχερή και για δύο άτομα. Σας πάμε Άνδρο 22 με 25 Αυγούστου και σας τα έχουμε όλα κομπλέ. Σας έχουμε καταρχάς τετραήμερη διαμονή στο πολυτελές ξενοδοχείο Edem Suites στη χώρα της Άνδρου. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα και όχημα μαζί. Αμέ, θα έχετε και αυτοκίνητο από Ραφίνα για Άνδρο. Μετεπιστροφής είναι προσφορά του Mamelis Travel. Γεύμα στο Verde στη χώρα της Άνδρου και στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Άνδρου, γιατί αυτή είναι η πιο ωραία αφορμή για την οποία θα σας πάμε Άνδρο. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντέλη Βούλγαρη, το συγκεκριμένο φεστιβάλ, θα χαρείτε τη συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα με τη Μαρία Παπαγεωργίου, αλλά και την παράσταση του καλοκαιριού, τη Μίδια, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό. Άνδρος, ονοματεπώνυμο, στείλτε μήνυμα στο 54301, κληρώνει την επόμενη Παρασκευή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση 101,3.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα «μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Summer Sale at Attica. Έως και

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Λέμε ναι στην ωραία επιμονή των ανθρώπων. Μία καλημέρα, επιτρέψτε μου να πω όσες κινήσετε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου έχουν ξεκινήσει λίγο οι άδειες των ανθρώπων που εργάζονται εκεί και καλά κάνουν. Αλλά οι υπόλοιποι στριμωχνόμαστε. Θέλω να πω, αυτή η πόλη δεν έχει αδειάσει ακόμη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν εκεί στο Υπουργείο. Το λέω. Κάποιος να το μεταφέρει και στον Υπουργό, να του πει λίγο να πάρει ένα μετρό, έναν ηλεκτρικό το πρωί, να δει πως έχουν τα πράγματα και θα καταλάβει νομίζω πάρα πολλά. Έχετε και τα κινητά σας έτοιμα, διότι σας ετοιμάζουμε για αρχαίο θέατρο Επιδαύρων. Πάντα θέλατε να δείτε εκεί μια παράσταση. Εμείς σας έχουμε τα εισιτήρια εξασφαλισμένα για να δείτε την Ειρήνη, όπως ακριβώς την φαντάστηκαν Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς και Άγγελος Τριανταφύλου, η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Έτσι. Οι τρεις αυτοί άνθρωποι συνέπραξαν για να δημιουργήσουν μια νέα παράσταση και μια νέα διασκευή. Νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ επίκαιρο το κείμενο. Δίεση γράφεται από το κινητό σας. Αφήνετε ένα κενό, Ειρήνη, το όνομά σας και όλο αυτό το προωθείτε στο 54.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Παιδιά, γράφουμε.
1: Αλκίνος Ιωαννίδης.
2: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της
1: μαλλιά. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: και πες με αγάπη.
1: Τώρα τη βλέπετε να φλέγεται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Εδώ στην Αθήνα θα τη χαρούμε με το καλό 18 και 19 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Βράχων. Σε πολύ λίγο στο στούντιο θα έχουμε Καθαρίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την ειδησιογραφία ως αυτή την ώρα. Μισό λεπτάκι να σας ταξιδέψω, να σας μιλήσω για πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Τον πάρει σε καλή και Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θα, τα ίσως, τα κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Και αλληλούια, το λέμε και αυτό, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρίσκουμε τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, μηδενικό κόστος εξοπλισμού, χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και η συντήρηση και η ασφάλιση τα αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Όλα αυτά. Εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπες τώρα στο ΔΕΗ.gr να μάθεις περισσότερα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος ανεβαίνει στον Λυκαβητό για μια μεγάλη συναυλία στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτών, άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για οργανωμένο κύκλωμα απάτη στη διαχείριση αγροτικών κονδυλίων. Οι κατηγορίες σε βάρος των υπόλοιπων 7 εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Εκλογές στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί του Σαββάτου για την ανάδειξη της Προεδρίας της με διεκδικητές τους Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος γνωστοποίησε προς τον πρόεδρο της Βουλής η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 7χρονη που επέζησε από το πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο σκοτώθηκαν οι γονείς της και το 6μηνών αδερφάκι της. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο της οικογένειας από τη Μολδαβία συγκρούστηκε με βιτίο φόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγαλων για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Στη Μόσχα είχαν ήδη παίξει μια φορά εκεί και ήταν και το πρώτο hard rock συγκρότημα που τραγούδησε γενικότερα στη Ρωσία. Τους ενέπνευσε ο ενθουσιασμός των Ρώσων προς ένα γερμανικό συγκρότημα. Ο Κλάους Μάνι μάλιστα έλεγε ήταν όλοι και ο Κόκκινος Στρατός, δημοσιογράφοι, μουσικοί και όλοι μιλούσαμε την ίδια γλώσσα. Το τραγούδι όμως ουσιαστικά έγινε ο ανεπίσημος ύμνος για την πτώση του τείχους του Βερολίνου λίγους μήνες μετά. Ένα τραγούδι, μια ιστορία εδώ στον DS 101,3. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 11. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε, σας καινούριους. Κώστας Εμμανουηλίδης και Εφη Γαλώνη θα είμαστε μαζί σας έως τη μία.
3: Όταν ακούτε

0: Αυτή είναι η μαγική συνταγή για, πώς να το πω, για την διατήρηση των σχέσεων στο πέρασμα του χρόνου. Αυτό κρατήστε. Λοιπόν, και ένα καμπανάκι αρχίζει να χτυπά για τα Airbnb σε πολυκατοικίες. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό το καμπανάκι. Είναι τα Airbnb επίσης που ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο στο κέντρο της Αθήνας. Έβγαλαν άδειες πριν την απαγόρευση, για να καταλάβετε. Και η πιο ελπιδοφόρα είδηση μας έρχεται από τη δικαιοσύνη. Το μονομελές πλημελιωδικό Δικαίου Αθηνών έκανε δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται τώρα διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb, όταν ο κανονισμός της οικοδομής προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας. Μάλιστα, το δικαστήριο προεφάνθη ότι το γεγονός ότι δεν υπήρχε και τέτοια πρόβλεψη, τέτοια απαγόρευση εξ αρχής στον κανονισμό, είναι γιατί δεν υπήρχαν τότε τέτοιες μισθώσεις. Και έρχεται και σύντομα και νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη σχέση μεταξύ ιδιοκτητών και νοικιαστών στις πολυκατοικίες. Όπως αντιλαμβάνεστε, τώρα θα γίνει ο κακός χαμός. Έτσι, θα μαζαβλιαστούν μέσα στις πολυκατοικίες, γιατί είναι πάρα πολύ σύνηθες. Και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί δικαστικά αυτή η υπόθεση, γιατί ακόμα είμαστε στο μονομελές πλημελιωδικείο. Έχετε ένα στυλό να σημειώσετε, παρακαλώ πολύ, ένα τηλέφωνο και, και μια ηλεκτρονική διεύθυνση www.delta360.gr και 210-32-2360 για σένα που αναζητάς επαγγελματική αποκατάσταση. Κάνε το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε ανώτερες σχολές Δέλτα. Έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες και από 12 τομείς σπουδών. Και πάνω απ' όλα, όταν ήρθε η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις και ένα ισχυρό δίκτυο δίπλα σου. 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
13: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
12: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές.
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
15: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
16: Φαίνεται, ε.
15: Λιγάκι.
16: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
15: Τι να με νοιάζει?
16: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
15: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
17: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
18: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ολέ, ολέ για το κορίτσι, είναι η Πέννη Μπαλτατζή. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα. Σας πάμε αρχαίο θέατρο Επιδαύρου για την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Όπως ακριβώς τη φαντάστηκαν Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς και Άγγελος Τριανταφύλου, γιατί την έχουν πειράξει. Όπως ακριβώς χρειάζεται, γενικότερα πειράζονται οι κωμωδίες. Ανέβηκε να σας πω για πρώτη φορά στα Μεγάλα Διονύσια 421 π.Χ. Από τότε καθόμαστε και την απολαμβάνουμε, για να ξέρετε. Έχει μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, θέλω να γράψετε δύο από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, Ειρήνη, το όνομά σας και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54301 ή Επίδαυρος μπορείτε να γράψετε για την επόμενη Παρασκευή. Είναι 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχω, ώρα 9 το βράδυ. Νομίζω ότι πραγματικά και μόνο το ότι θα βρεθείτε εκεί είναι από μόνο του υπέροχο. Μια καλημέρα πολύ συγκεκριμένη για εσάς που βρίσκεστε εκεί στην Κυψέλη και δεν περνάτε και πάρα πολύ καλά. Όλη αυτή η ιστορία με τις πολυκατοικίες που είχαν ζημιές, 20 από αυτές μάλιστα σοβαρές και άλλες 200 έχουν ρογμές. Μας θύμισε λίγο αυτή την ιστορία με την πολυκατοικία στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Κάθε φορά που περνάω για να μπω στο μετρό, την κοιτάζω και την ξανακοιτάζω. Λέω, είναι εντάξει, τη στέργιωσαν καλά. Είχε γύρει, θυμάστε, και είχαν φύγει κάτοικοι και είχαν μείνει αλλού. Τώρα περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση. Οι κάτοικοι ετοιμάζουν ομαδικό εξώδικο, ενώ το θέμα θα συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: ούτε δίεση. 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Είναι η Doors και μοναδικός Jim Morrison. Έχω να σας πω ότι ο τάφος του στο κημητήριο Père Lachaise είναι ένα από τα πλέον επισκέψιμα μέρη στο Παρίσι για κάθε άνθρωπο που τέλος πάντων αγαπά πάρα πολύ τη μουσική. Και είναι και ο τάφος, να ξέρετε, της Μαρία Κάλλας. Είναι ο Δίες 101,3 στην παρέα σας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε στο στούντιο την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με την επικαιροποιημένη δισογραφία ως αυτή την ώρα. Εσείς μην ξεχνάτε τις συμμετοχές σας. Έχουμε κλήρωση την ερχόμενη Παρασκευή να δούμε ποιος πια θα φύγει για 4 ημέρες στην Άνδρο από 22 έως 25 Αυγούστου. Προκειμένου να χαρείτε στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Άνδρου και τη συναυλία της Μαρθές Φριτζίλα με τη Μαρία Παπαγεωργίου και την sold out παράσταση του καλοκαιριού Μίδια με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Σας έχουμε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Adam Suite, σας έχουμε τακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα και ένα όχι να απορραφήνα για Άνδρο και είναι προσφορά του Mavalis Travel αυτό και γεύμα στο Βέρντε, στη χώρα της Άνδρου, όλα τα ωραία. Δίες και ενώ Άνδρος ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Κάνε και ένα κλικ στο www.delta360.gr ή ένα τηλέφωνο στο 210-32-2360 προκειμένου να κλείσεις μία ξενάγηση στις ανώτερες σχολές Δέλτα σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Είναι για σένα που ψάχνεις το επόμενο βήμα στο μέλλον σου. Το Δέλτα βήμα είναι που πρέπει να κάνεις. Γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βουλγαρή. Θέατρο, μουσική, κινηματογράφος και ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Άνδρου. 25 Ιουλίου με 24 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο της χώρας. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
2: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Από τον Christopher Nolan.
13: What if I can't?
12: 16 Ιουλίου.
14: Get your weapons ready.
12: Το έπος είναι εδώ.
15: And no one could stand between me and home.
12: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
14: Let's go!
12: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
0: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
16: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center.
19: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
20: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
19: Και όταν φεύγεις?
20: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
21: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
22: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 12.
13: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτών, της Κατερίνας Παπακώστα, του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες σε βάρος των υπολείπων 7 εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΣΑ γνωστοποίησε από τον πρόεδρο της Βουλής η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και τέταρτος κατηγορούμενος, ένας 26χρονος φοιτητής για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του διαμερίσματος ορμητηρίου από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται για την επίθεση. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 7χρονη που επέζησε από το πολύ νεκρό τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο σκοτώθηκαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Ένα από τα καινούργια τραγούδια που έχουμε ξεχωρίσει εδώ στον Δίες 101,3. Ακούσατε Νεφέλη Φασούλη. Το τραγούδι φέρει την υπογραφή του Ορέστη Ντάντου και μιλά για την κατρακύλα ενός μεγάλου έρωτα. Βέβαια, η ευχή είναι να κατρακυλάμε τουλάχιστον σε παιδιάδες. Έτσι, όχι σε γκρεμούς, να έχουμε τέλος πάντων δρόμο μπροστά μας. Είναι ο Δίες στην παρέα σας, είναι η τελευταία μας ώρα. Ο Κώστας Μανουλίδης και η Έφη Γαλλών είμαστε μαζί σας. Για εσάς που είστε μέσα στα αυτοκίνητά σας, έχει λίγη κίνηση, λίγο μικροκαθυστερήσει. Μην φανταστείτε τώρα από τη Λένο Ρωμανό μέχρι την Αχαρνών και στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής, λίγο κόμβος μεταμόρφωσης. Είναι η Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι να φτάσετε Σκαραμαγκά και η Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι να φτάσετε Σύνταγμα.
1: Όταν ακούτε

0: Είναι το όνειρο που έγινε τραγούδι από τον Πολ Μακάρτνεϊ. Είχε δει τη μητέρα του στον ύπνο του και του έλεγε ότι είναι να γίνει, θα γίνει. Και μάλλον το ίδιο θα πρέπει να πούμε και για τις εξελίξεις σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος πάντων, να σκιαχτεί και ένα Νόμπελ πολέμου, να το δώσουν, να πάρουν πίσω το δανεικό της ειρήνης, γιατί από ειρήνη δεν. Πόλεμο καλά τα πάει, όλη την ώρα αλλάζει η γνώμη. Πάλι έχουμε ανάφλεξη εκεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πύραυλοι πάνε και έρχονται. Τι να πω πραγματικά. Να σταθούμε λίγο στο δούριο υπό. Της Οδύσσειας, γιατί σήμερα κάνει πρεμιέρα η ταινία και στους κινηματογράφους εδώ στον Γκρις και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Πέρασε από Νέα Υόρκη, έφτασε Αγγλία, μακάρι να φτάσει και Ελλάδα, γιατί πρέπει να θυμίσω εδώ είχαν γίνει και τα γυρίσματα. Σε αυτό τώρα το Δούριο Ήπο, που είναι αντίγραφο εκείνου που παρουσιάζεται στην ταινία, χώρεσαν 20 ηθοποιοί ως σκηνοθέτης και μια μεγάλη κάμερα IMAX. Εκεί λοιπόν έγινε το γύρισμα, για να καταλάβετε πόσο αληθοφανή είναι όλα και πόσο δεν χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε η αίσθηση της κλειστοφοβίας είναι αυτή ακριβώς που βλέπετε, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι ήταν στριμωγμένοι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και η δική μας εδώ Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, πρώτη-πρώτη, 5:30 θα το δει σήμερα.

Να κι ο Μάης ο Μάης συνεφούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ, και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: φάση με φάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει

0: της διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση. 101,3.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι η Φραγκοζεριανή του Μάρκου Βαμβακάρη, πολύ ωραία πειραγμένη όμως, από το συγκρότημα των Λοκομόντο, εδώ πάντα Δίεση 101,3. Θέλω τη συμμετοχή σας, παρακαλώ πολύ, για την επόμενη Παρασκευή θα κληρώσουμε το τετραήμερο στην Άνδρο, να δούμε ποιος πια θα βρεθεί εκεί και σας τα έχουμε όλα κομπλέ. Τη διαμονή σας στο πολυτελές ξενοδοχείο Edem Suite στη χώρα της Άνδρου. Σας έχουμε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, είναι για δύο και ένα όχημα, να έχετε και το τουτού σας, να κάνετε τη βόλτα σας. Αποραφή για Άνδρο, τα ακτοπλοϊκά μεταπιστροφής, προσφορά του Mamalis Travel, γεύμα στο Verde στη χώρα της Άνδρου και εκεί θα πάτε να χαρείτε το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, στο πλαίσιο της οποίας συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα και της Μαρίας Παπαγεωργίου, θα έχετε προσκλήσεις και η sold out παράσταση του καλοκαιριού Μίδια σε σκηνοθεσία Νικίτα Μιλβόγεβιτς με Καριοφιλιά Καραμπέτη. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό Άνδρος ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301. Και πρέπει να είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Στην κυβέρνηση τώρα τσαλίμια θα δουν πώς θα το διαχειριστούν το θέμα. Και αναφέρομαι στην ποινική δίωξη που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ κατά 22 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών. Παπακώστας, Ανετάκης, Κρέκας και Μπουκόρος έχουν τώρα να ετοιμάσουν απολογίες. Άλλοι 7 εν ενεργεία βουλευτές είδαν τις κατηγορίες σε βάρος τους να αποσύρονται λόγω έλλειψης στοιχείων.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είσαστε ok όλοι, ξεκινάμε, γράφουμε.
1: Νατάσα Μποφίλιο. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Φεύγω, και παίρνω την καρδιά μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, λίγο πριν σας αφήσουμε για σήμερα, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου σε λίγο θα είναι κοντά μας με δελτίο ειδήσεων και θα ακολουθήσει για το επόμενο τρίωρο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Βρε εξελίξεις που έχουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζω ότι η Ελληνική Βουλή εδώ δεν έβρισκε τίποτα με πτώ σε βάρος βουλευτών υπουργών. Εντάξει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πάντως βρήκε και αυτή η υπόθεση προχωρά. Και τις συμμετοχές σας περιμένω, τις τελευταίες, για την Ειρήνη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Ειρήνη του Αριστοφάνη, που πραγματικά θα χαρείτε έτσι ακριβώς όπως την έχουν διασκευάσει. Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελεβοριάς και Άγγελος Τριανταφύλου, πολύ ωραία σύμπραξη δυνάμενου είναι αυτή. Δίεση λοιπόν κενό Ειρήνη, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54-300 είναι για την επόμενη Παρασκευή. Να βρεθείτε και στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, γιατί πραγματικά αξίζει. Και www.delta360.gr, 210-32-23-60 είναι για σένα που αναζητάς την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κάνε το Δέλτα βήμα να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Είναι ανώτερες σχολές Δέλτα, θα τους έχεις στο πλευρό σου μέχρι να φτάσεις στην αγορά εργασίας και έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών. Εδώ ο Κώστας Εμμανουηλίδης, ευγαλώνημασταν στην παρέα σας. Θα είμαστε και αύριο ακριβώς στις 10. Καλή συνέχεια σε αυτή τη μέρα. Υπομονή λίγο με τη ζέστη και μένετε δίεση.
1: Νατάσα Μποφίλιου, όλα είναι μπροστά.
2: Όλα είναι μπροστά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Αιωδίεση 101,3.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς. Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
15: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο, Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
16: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα. Με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και τέταρτος κατηγορούμενος ένας 26χρονος φοιτητής για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του διαμερίσματος ορμητηρίου από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται για την επίθεση. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτών, της Κατερίνας Παπακώστα, του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες σε βάρος των υπολείπων 7 εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 7χρονη που επέζησε από το πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο σκοτώθηκαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Για το μετά του μαζί, για το μετά μιας συναυλίας, όταν τα φώτα σβήνουν, όταν αλλάζει το συνέστημα. Οι Scorpions από τη δεκαετία του 80, για να πούμε καλό μεσημέρι Πέμπτης, είμαστε στη 16η του Ιουλίου, είναι ο Διεσί 101,3. Στα ραδιόφωνά σας και με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική θα φτάσουμε και σήμερα στις 4. Είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.

0: Κάτι άλλο σε ωραίο δεν μπορούσα σήμερα να σκεφτώ. Η θάλασσα αυτή που μας ενώνει όλο αυτό το διάστημα που δεν αντέχει τη ζέστη, που σε εκνευρίζουν τα πάντα, που αλλάζει τη συνήθειά σου, γενικά λόγω εκείνης. Και η θάλασσα είναι το αποκούμπι, ας το πούμε έτσι, κανονικά από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβρη, Παγκόσμια Μέρα Θάλασσας, κάθε μέρα έπρεπε να είναι, όχι που έχουμε σήμερα Παγκόσμια Μέρα Φιδιού. Κάποια να τριχιάζουμε μόνο που διαβάζουμε Παγκόσμια Μέρα Φιδιού. Εν πάση περιπτώσει, ξέρω δεν θα έπρεπε, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Συνεχίζω με θάλασσα και σας ετοιμάζουμε για τετραήμερο στην Άνδρο στα τέλη του Αυγούστου. Από τις 22 έως τις 25 Αυγούστου αυτές οι ημερομηνίες, και ξεκινώ με τις ημερομηνίες γιατί είναι σημαντικές για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, να δείτε αν είστε εντάξει με αυτές. Θα βρεθείτε λοιπόν και φέτος, ένα τυχερό μας ζευγάρι για να είμαι ακριβής, θα βρεθεί στην Άνδρο για το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Πάντα πραγματοποιείται υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη και από εμάς θα έχετε τετραήμερη διαμονή, τρεις διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο, στο Edem Suite, στη χώρα της Άνδρου. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο και όχημα από Ραφίνα για Άνδρο με επιστροφής, προσφορά του Mamalis Travel. Θα έχετε τις προσκλήσεις σας για να απολαύσετε Μάρθα Φρίτζιλα και Μαρία Παπαγεωργίου, αλλά και την απόλυτα sold out παράσταση του καλοκαιριού, τη Μύδια, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στις 24 Αυγούστου, η δεύτερη στις 22 Αυγούστου, η πρώτη δίεση, ονοματεπώνυμο και Άνδρος στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια. Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε, φίλε. Εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
14: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.
18: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
19: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
20: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
21: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
22: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
21: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
0: αγοράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: της ομάδας των νέων επικεφαλής μάλλον. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Πάμε στην Επίδαυρο για την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Θα δείτε την παράσταση την Παρασκευή 24 Ιουλίου με 5 διπλές προσκλήσεις από την εκπομπή, και αυτό που θα δείτε έχει 3 υπογραφές. Εκείνες των Νίκου Καραθάνου, Φίβου Δελιβοριά και Άγγελου Τριανταφύλου. Το έχουν πειράξει πάρα πολύ. Η παράσταση παρουσιάζεται έτσι ως μια λυρική απάντηση στην τρέλα με την τρέλα. Συνδυάζει λοιπόν το αριστοφανικό σύμπαν με σύγχρονα όμως τραγούδια και πολύ γιορτινή, σχεδόν πανηγυρική ατμόσφαιρα. Θανάση Αλευράς, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Πάνος Παπαδόπουλος, Ιωάννα Μαυρέα, Βάσου Καβαλιεράτου και πολλοί ακόμη στην παράσταση αυτή. Και δίεση ονοματεπώνυμο και Ειρήνη από εσάς στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 8.

0: όσοι να μαυρίσανε σήμερα μετά το χθεσινό ημιτελικό Αγγλίας Αργεντινής. Πάντως η Αργεντινή μετά τη χθεσινοβραδινή της νίκη με κάποιο τρόπο ξεκουράζεται σήμερα. Ήταν και οι εορτασμοί, πήγαν μέχρι πάρα πολύ αργά. Σήμερα δουλεύει ο υπερυπολογιστής της Όπτα και βγάζει το μεγάλο φαβορί για την κούπα. Σύμφωνα με τις τελικές προσομοιώσεις, η Ισπανία έχει το προβάδισμα με 56% πιθανότητες κατάκτησης. Η παρέα του Μέση ακολουθεί με 44%, έτοιμη πάντως να υπερασπιστεί τα σκύπτρα της. Αυτά από τα μαθηματικά μοντέλα που πάντως δεν βάζουν πόδι στο χορτάρι, οπότε κρατάμε μικρό καλάθι. Και από το καλάθι, γιατί το είπα τώρα, στη Λεκάνη σήμερα το διαδίκτυο κατακλείζεται από αυτή τη φωτογραφία με το Μέση να κάνει μπάνιο τον Γιαμάλ Μωρό. Είναι αληθινή η φωτογραφία. Και έρχεται από το 2007 και ένα φιλανθρωπικό διαγωνισμό της UNICEF με τη συμμετοχή παικτών της Μπαρτσελόνα τότε, 20 ετών ήταν ο Μέση. Η οικογένεια του Γιαμάλ κέρδισε και από εκεί προέκυψε αυτή η φωτογραφία.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
13: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει.
15: Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 26χρονος φοιτητής, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του διαμερίσματος από τον ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται για την επίθεση. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτών της Κατερίνας Παπακώστα, του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες σε βάρος των υπόλοιπων 7 εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 7χρονη που επέζησε από το τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο σκοτώθηκαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

την Κυριακή, όταν εμείς θα ετοιμαζόμαστε, τώρα τι ετοιμασίες να κάνεις, να δεις το Μουντιάλ το βράδυ, αυτό θα έχει για εμάς. Η τυχερή μας ακροάτρια, κυρία Κόλλια, αν θυμάμαι καλά, θα ταξιδεύει νωρίς για τη Σέριφο. Ενδεχομένως να προλάβει και τον μπανάκι της στη Σέριφο. Το βράδυ θα δει το Μουντιάλ της. Τη Δευτέρα θα απολαύσει τη Μαρίνα Σπανού που μόλις ακούσαμε στη συναυλία της, αφού κατά τη διάρκεια της μέρας θα έχει απολαύσει τη Σέριφο. Και την Τρίτη θα επιστρέψει και ενδεχομένως συναντηθεί εκεί στον Πειραιά με την άλλη τυχερή μας ακροάτρια και την παρέα της που θα φεύγουν για Σύρο. Για το άλλο τρίμερο εκεί, για το Αυλή Φέστιβαλ και το φινάλε του. Για άλλες συναυλίες πια εκεί. Αυτά τα ωραία είχαμε και εμείς κατά νου. Και η Σύρος και η Σέριφος και η Άνδρος που τρέχει τώρα και είναι για το τέλος του Αυγούστου, να γυρίσουμε με έναν τρόπο τα νησιά μας και ωραία να τα συνδυάσουμε με συναυλίες και ξεχωριστές εμπειρίες. Έτσι λέμε καλό μεσημέρι ξανά, 2 και 11 δίεση στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Πέμπτης, τη 16η του Ιούλη, και το περνάμε παρέα. Όταν ακούτε

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

κουβέντα που καίγονται. Τα ονόματα φεύγουνε και η αγάπη ζητάει ένα σπίτι να μείνει για πάντα στα χέρια σου, σαν όνειρο μέσα σου.

0: Πάρα πολύ κρυμμένα.
1: Το έχουμε.
2: Yeah, we did it.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ο νους αναπολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα που σ' αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει.

μιας καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζει.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

αστεία του χρόνου σπατάλει κάτι τα δυνατό. Τα εφεύρει στο όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα.

0: στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.
0: Ένας

0: της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σύλλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σύλλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σύλλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχει, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ της σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

λαθισμένη πολιτεία σ' αγαπώ. Μεθυσμένη πολιτεία, μια κορνίζα διανύ, μια λατέρνα είναι η ζωή μου, με ξεκούρδισε τη φωνή. Πάνε και έρχονται σαν πλοία οι αναμνήσεις στον καιρό.

και στα σεντόνια των πολλών. Μες σε καθρέφτες, δίχως μνήμη, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο, όπως τα τρένα στο σταθμό, και στην ανάσα σου γυρεύω.

0: Σπίρτο FM.
1: Και τώρα πώς φέρνει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Απ' τον ύπνο του ξυπνάει, βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυρανιέται, τυρανιέται.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

που θα ειδείς ψηλή βροχή θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου που θωρώ φωτιά στο χιόνι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Στα ηλεκτρισμένα ξενυχτάδικα οι γυναίκες μισοκρύβονται πίσω απ' τη λύθη.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
4: Το ξέρω πως